Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Σεϊράν και την προηγούμενη φορά που ήμασταν μαζί είχα μιλήσει για τον ερχομό μου στην Τουρκία. Ξεκίνησα την πολιτιστική εξερεύνηση ενώ ήμουν ακόμα μέσα στο αεροπλάνο. Με άλλα λόγια, η σχέση μου με την Τουρκία ξεκίνησε ουσιαστικά μόλις πάτησα το πόδι μου στο αεροδρόμιο της Ιστάμπουλ. Το αεροπλάνο μας προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ιστάμπουλ στις 14:45 ώρα Τουρκία. Δεν είχα ξαναδεί ποτέ ένα τόσο μεγάλο και μοντέρνο αεροδρόμιο. Αφού κατεβήκαμε από το αεροπλάνο, πήγαμε με το λεωφορείο αρκετό δρόμο μέχρι τον τερματικό σταθμό. Όταν φτάσαμε στην είσοδο του αεροδρομίου, μαγεύτηκα από τις τεράστιες γυάλινες προσώψεις και την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική. Ήταν σχεδόν σαν ένα κομμάτι από το μέλλον. Όταν μπήκα στο εσωτερικό, πρόσεξα αμέσως την απλοχωριά. Τα ταβάνια ήταν τόσο ψηλά που ένιωθα σαν να περπατούσα μέσα σε καθαρτικό ναό. Ηλεκτρονικοί πίνακες, πολύχρωμες οθόνες με πληροφορίες για τους επιβάτες και εκατοντάδες πτήσεις. Επικρατούσε μια τρομερή κίνηση και ζωντάνια, αλλά ταυτόχρονα ήταν όλα τακτοποιημένα και οργανωμένα. Μαζί με την κυρία Γκουνέις, την οποία είχα γνωρίσει στο αεροπλάνο, κατευθυνθήκαμε προς τον έλεγχο διαβατηρίων, ακολουθώντας τους άλλους επιβάτες και τις πινακίδες. Περιμένοντας στην ουρά, μου έκανε εντύπωση η τάξη και η λειτουργικότητα σε έναν τόσο μεγάλο χώρο. Στον έλεγχο διαβατηρίων, ο αστυνομικός με ρώτησε ευγενικά το σκοπό του ερχομού μου στην Τουρκία. «Είμαι τουρίστρια. Θέλω να εξερευνήσω αυτή την όμορφη χώρα», είπα. Χαμογέλασε, έβαλε τη σφραγίδα και καθώς μου επέστρεφε το διαβατήριο, είπε: «Καλώς ήλθατε στη χώρα μας». Εκείνη τη στιγμή αυτό το θερμό καλωσόρισμα μου έδωσε χαρά. Περίμενα μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της κυρίας Γκουνές και στη συνέχεια αποφασίσαμε να πιούμε μαζί ένα τσάι στο αεροδρόμιο προτού παραλάβουμε τις αποσκευές μας. Κάναμε μια βόλτα και με γοήτευσαν τα μοντέρνα έργα τέχνης, τα καταστήματα με τις διεθνείς επωνυμίες και τα εστιατόρια με τις διάφορες κουζίνες. Ιδιαίτερα οι λεπτομέρειες όπως τα δωμάτια ηρεμίας, οι χώροι αναμονής και οι πεδότοποι το καθιστούσαν κάτι πολύ περισσότερο από ένα συνηθισμένο αεροδρόμιο. Η κυρία Γκουνές μας είπε ότι το αεροδρόμιο της Ιστάμπουλ άνοιξε το 2018 και είναι ένα έργο που προσελκύει την προσοχή παγκοσμίως. Ανέφερε ότι το αεροδρόμιο αυτό που βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πλευρά κατέχει σημαντική θέση στον τομέα των αερομεταφορών με την αρχιτεκτονική, τη χωρητικότητα και την τεχνολογική υποδομή του. Το αεροδρόμιο της Ιστάμπουλ έχει γίνει σημείο συνάντησης στη διασταύρωση της Ασίας, της Ευρώπης και της Αφρικής με απευθείας πτήσεις και προς τις τέσσερις γωνιές του κόσμου. Σήμερα είναι το αγαπημένο των ξένων επιβατών με εκατοντάδες αεροπορικές εταιρείες και δεκάδες διαφορετικούς προορισμούς. Αλλά δεν είναι απλώς ένα αεροδρόμιο, είναι ένα θαύμα μηχανικής, μια γέφυρα που ενώνει πολιτισμούς και ένα ισχυρό πρόσωπο της Τουρκία που ανοίγει προς τον κόσμο, πρόσθεσε. Αργότερα είπαμε να καθίσουμε σε ένα καφέ και να πιούμε ένα τσάι. Η κυρία Γκουνές ζήτησε να μας σερβίρουν το τσάι στο ειδικό γυάλινο ποτηράκι. Μετά από λίγο ήρθε το τσάι μας σε ποτηράκι και επιχρυσωμένα πιατάκια. Τα είχαν συνοδέψει με μπισκότα με τζίντζερ. Η κυρία Γκουνές πήρε το τσάι της στο χέρι της και είπε με χαμόγελο: «Το τσάι σε γυάλινο ποτηράκι είναι ένα ζεστό σύμβολο της τουρκικής κουλτούρας. Είναι η κοινή γλώσσα της γειτονίας και της φιλίας». Από τις πλατείες των χωριών μέχρι τους δρόμους των πόλεων, οι άνθρωποι συγκεντρώνονται γύρω από το τσάι. Γίνονται μακρόσυρτες συζητήσεις και οι δεσμοί ενισχύονται. Αυτό το ποτήρι αντανακλά όχι μόνο το τσάι,

αλλά και το χρώμα, τη ζεστασιά και τη φιλία του. Η ερώτηση «Θα ήθελες άλλο ένα ποτήρι» σημαίνει στην πραγματικότητα «Μείνε λίγο ακόμα, ας μιλήσουμε λίγο ακόμα». Το τσάι σε ποτηράκι είναι μια πολιτιστική γέφυρα που φέρνει τους ανθρώπους κοντά και ενισχύει τους δεσμούς. Πήρα κι εγώ το τσάι μου και σκέφτηκα. Αν και φαινόταν σαν ένα απλό ποτηράκι με τσάι, στην πραγματικότητα ήταν ένα ζεστό κομμάτι της κουλτούρας αυτής της χώρας. Το τσάι δεν ήταν απλώς ένα ρόφημα, ήταν ένα σύμβολο φιλίας, φιλοξενίας και μοιρασιάς. Μετά από αυτή τη φιλική κουβέντα λοιπόν, κατευθυνθήκαμε προς τον χώρο όπου θα παίρναμε τις αποσκευές μας. Την επόμενη φορά θα μοιραστώ μαζί σας τις στιγμές που είδα με τα μάτια μου αυτή τη μαγευτική πόλη. Ως τότε να είστε καλά και να περνάτε ωραία. Γεια σας!

Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Γεια σε όλους όσοι μας ακούτε. Στο ταξίδι μας στα αποτυπώματα της Τουρκίας στην UNESCO συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε τους θησαυρούς της χώρας που περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Σε αυτό το επεισόδιο ταξιδεύουμε στην αρχαία μνήμη της Ανατολικής Ανατολίας, στην ιστορική πόλη του Χαρπούτ, η οποία κουβαλά την ιστορική ταυτότητα του Ελλάζη εδώ και αιώνες. Το Χαρπούτ είναι σήμερα ένα από τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκίας που περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αυτή η ιστορική πόλη, η οποία εντάχθηκε στον προσωρινό κατάλογο το 2018, δεν είναι απλώς ένας αρχαίος οικισμός, είναι ένας πολυεπίπεδος χώρος κληρονομιάς που συγκεντρώνει στο ίδιο σημείο την αμυντική αρχιτεκτονική της Ανατολίας, την ποικιλομορφία των θρησκευτικών πεπιθέσεων, τους εμπορικούς δρόμους, τη λαϊκή κουλτούρα και την αστική μνήμη. Τοποθετημένο σε ένα υψηλό οροπέδιο βορειοανατολικά του κέντρου της πόλης στο Ελλάζε, το Χαρπούτ, λόγω της γεωγραφικής του θέσης, υπήρξε σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας τόσο μια οχυρωμένη πόλη-κάστρο, όσο και ένα σημαντικό σημείο διέλευσης. Αυτός ο οικισμός, που δεσπόζει στη λεκάνη του Άνω Εφράτη, προσέλκυσε το ενδιαφέρον διαφορετικών πολιτισμών χάρη στην εγκύτητά του σε πηγές νερού, σε ένα έφορο περιβάλλον και στη διασταύρωση ιστορικών δρόμων. Για τον λόγο αυτό, η ιστορία του Χαρπούτ δεν είναι απλώς το παρελθόν μιας πόλης, είναι η κοινή μνήμη των πολιτισμών που ιδρύθηκαν, αναπτύχθηκαν και διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλον στην Ανατολική Ανατολία. Η ιστορία του Χαρπούτ, όπως δείχνουν οι αρχαιολογικές έρευνες και τα ευρήματα, ανάγεται σε πολύ αρχαίες περιόδους. Η περιοχή φέρει τα ίχνη πολλών πολιτικών και πολιτισμικών δομών, από τους Ουραρτού έως τους Πέρσες, από τους Ρωμαίους έως τους Βυζαντινούς και από τις περιόδους των Σελτσούκων και των Αρτουκιδών έως τους Οθωμανούς. Αυτή η ιστορική συνέχεια αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που καθιστούν το Χαρπούτ πολύτιμο για την UNESCO. Διότι εδώ η ιστορία δεν περιορίζεται σε μια μόνο εποχή. Αποτυπώνεται σε στρώματα, στην πέτρα, στα τείχη, στους λατρευτικούς χώρους, στους τάφους, στις λαϊκές μελωδίες και στις παραδόσεις. Για να κατανοήσει κανείς τη σημασία του Χαρπούτ για την UNESCO, πρέπει πρώτα να εξετάσει την εξέλιξη του ως πόλης κάστρου. Το κάστρο του Χαρπούτ, με τη φυσική βραχώδη δομή του, αποτελεί ένα αμυντικό σημείο που δεσπόζει στην περιοχή. Αυτή η τοποθεσία επέτρεψε στην πόλη να καταστεί στρατηγικό κέντρο κατά τη διάρκεια πολέμων, μεταναστεύσεων, εμπορικών και διοικητικών διαδικασιών. Με την πάροδο του χρόνου, ο οικισμός που αναπτύχθηκε γύρω από το κάστρο έπαψε να είναι απλώς μια στρατιωτική ζώνη. Διαμορφώθηκε ένας ολοκληρωμένος ιστορικός αστικός ιστός με τζαμιά, εκκλησίες, μαυσολεία, νεκροταφεία, δείγματα της παραδοσιακής αστικής αρχιτεκτονικής και την κοινωνική του ζωή. Μνημεία όπως το εσωτερικό κάστρο του Χαρπούτ, η ρωμαϊκή λαξευτή τάφη, ο ναός της Παναγίας, το μεγάλο τζαμί του Χαρπούτ και το τζαμί Σαρέ Χατούν είναι από τα πιο χαρακτηριστικά και ορατά παραδείγματα αυτής της πολυεπίπεδης ταυτότητας. Ιδιαίτερα το μεγάλο τζαμί του Χαρπούτ ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο αξιοσημείωτα δείγματα της πρώιμης τουρκο-ισλαμικής αρχιτεκτονικής στην Ανατολία. Από την άλλη πλευρά, ο ναός της Παναγίας αναδεικνύει την πτυχή εκείνη του Χαρπούτ που έφερε σε επαφή διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες στον ίδιο πολιτισμικό χώρο κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Αυτή η ποικιλομορφία καταδεικνύει ότι το Χαρπούτ κατέχει μια ιδιαίτερη θέση όχι μόνο από αρχιτεκτονική άποψη, αλλά και ως προς τη μνήμη της πολιτισμικής συνύπαρξης. Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στην αξιολόγηση της UNESCO είναι ότι το Χαρπούτ αντιπροσωπεύει τη μακρά συνέχεια της κατοίκησης στην Ανατολία. Εδώ τα ίχνη των διαφορετικών πολιτισμών συνυπήρχαν τις περισσότερες φορές δίπλα-δίπλα, χωρίς το ένα να σβήνει το άλλο. Αυτό καθιστά το Χαρπούτ ένα σημείο συνάντησης πολιτισμών που εκτείνεται από το παρελθόν έως το σήμερα. Η ανάπτυξη της πόλης ως οχυρωμένου οικισμού καταδεικνύει επίσης την ισχυρή σχέση μεταξύ της αμυντικής αρχιτεκτονικής και της φυσικής τοπογραφίας. Χτισμένο πάνω σε βραχώδες έδαφος, το Χαρπούτ συμπλήρωνε την προστασία που προσέφερε η φύση με ανθρωπογενή τείχη, περάσματα, κυστέρνες και μια συγκεκριμένη ερημοτομία. Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο είναι η ζωντανή πολιτιστική ταυτότητα του Χαρπούτ μέσα από τη λογοτεχνία, τη μουσική, τους παραδοσιακούς χορούς και τα έθιμα. Η μουσική του Χαρπούτ
το έθιμο Τσαϊντά Τσιρά, ο παραδοσιακός χορός με τα κεριά, οι συζητήσεις Κιουρσούμπαση, οι λαϊκές αφηγήσεις και η τοπική χειροτεχνία δείχνουν ότι αυτή η πόλη δεν αποτελείται μόνο από πέτρινα κτίσματα. Στο Χαρπούτ, ο πολιτισμός δεν είναι απλώς ένα παρελθόν που πρέπει να προστατευτεί και να διατηρηθεί, αλλά μια ζωντανή μνήμη που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, το ταξίδι του Χαρπούτ προς την UNESCO αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα όπου η υλική και η άειλη πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να προσεγγίζονται από κοινού. Όσον αφορά τις προσπάθειες διατήρησης, το καθεστώς προστασίας που απολαμβάνει το Χαρπούτ είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το κάστρο του Χαρπούτ και ο περιβάλλον χώρος του τελούν υπό προστασία ως αρχαιολογικός χώρος. Επιπλέον, η αντιμετώπιση του Χαρπούτ ως ζώνης προστασίας και ανάπτυξης πολιτισμού και τουρισμού διασφαλίζει ότι ο χώρος κληρονομιάς δεν αξιολογείται μόνο μέσω μεμονωμένων κτισμάτων, αλλά με μια ολιστική προσέγγιση του ιστορικού περιβάλλοντος. Αυτή η προσέγγιση συνάδει με τη φιλοσοφία της UNESCO για την προστασία των ιστορικών πόλεων, στην οποία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία. Όσο σημαντικό είναι να προστατεύεται ένα κτίριο, άλλο τόσο απαραίτητο είναι να διαφυλάσσονται το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, η σιλουέτα του, η μνήμη και ο τρόπος χρήσης του. Με την πάροδο του χρόνου, στα μοντέλα προστασίας που αναπτύχθηκαν για το Χαρπούτ, ξεχώρισαν οι ανασκαφές, οι αναστηλώσεις, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, η τεκμηρίωση και η δράση της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης. Οι συνεχιζόμενες αρχαιολογικές ανασκαφές στο κάστρο του Χαρπούτ προσφέρουν νέα δεδομένα για το παρελθόν της περιοχής, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης συμβάλλουν στην αρτιότερη μεταβίβαση του ιστορικού ιστού στις μελλοντικές γενιές. Σε αυτή τη διαδικασία, η συνεργασία μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, των δημόσιων φορέων, των πανεπιστημίων και των ειδικών στον τομέα του πολιτισμού θέτει στερεές βάσεις για την προστασία του Χαρπούτ. Τα τελευταία χρόνια, ένα από τα νέα ζητήματα που τέθηκαν στο προσκήνιο για το Χαρπούτ ήταν η ενίσχυση της υποψηφιότητας του στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η συμπερίληψη στον προσωρινό κατάλογο είναι ένα σημαντικό στάδιο που δείχνει τη δυναμική ενός χώρου να καταστεί μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Ωστόσο, ο πραγματικός στόχος είναι η ισχυρή παρουσίαση του επιστημονικού φακέλου, του σχεδίου διαχείρισης, της στρατηγικής προστασίας και των αξιών ακεραιότητας του χώρου. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται για το Χαρπούτ κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Η τεκμηρίωση του ιστορικού ιστού της πόλης, οι δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών και του κοινού για την πολιτιστική κληρονομιά, τα προωθητικά βίντεο και τα τοπικά προγράμματα ενημέρωσης αποτελούν επίκαιρα κομμάτια αυτής της διαδικασίας. Ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον του Χαρπούτ είναι επίσης ο βιώσιμος τουρισμός, διότι οι ιστορικές πόλεις δεν είναι απλώς χώροι προς επίσκεψη, αλλά ευαίσθητα πολιτιστικά οικοσυστήματα. Η προστασία του Χαρπούτ καθίσταται εφικτή μέσω της ορθής διαχείρισης του ενδιαφέροντος των επισκεπτών, του σεβασμού της φέρουσας ικανότητας των ιστορικών δομών και της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στη διαδικασία ανάδειξης της κληρονομιάς. Υπό αυτή την έννοια, το Χαρπούτ αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα που δείχνει ότι η Τουρκία αναπτύσσει μια πιο συνειδητή, συμμετοχική και μακροπρόθεσμη προσέγγιση στη διαχείριση της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Σήμερα, κοιτάζοντας το Χαρπούτ, δεν βλέπουμε μπροστά μας απλώς ένα αρχαίο κάστρο ή ένα σύνολο ιστορικών κτισμάτων. Το Χαρπούτ είναι ένα αστικό τοπίο που φέρει τη μνήμη της Ανατολίας στο μιναρέ του Μεγάλου Τζαμιού, στις πέτρες του κάστρου, στους σιωπηλούς στίχους του Ναού της Παναγίας, στα τραγούδια του Χαρπούτ και στις λαϊκές αφηγήσεις. Αντιχούν οι διαφορετικές φωνές της ίδιας κληρονομιάς. Αυτές οι φωνές μας υπενθυμίζουν πόσο βαθύς, πολυεπίπεδος και οικουμενικός είναι ο πολιτιστικός πλούτος της Τουρκία. Το ταξίδι της ιστορικής πόλης του Χαρπούτ προς την UNESCO είναι η μετουσίωση του σεβασμού προς το παρελθόν σε μια ευθύνη προσανατολισμένη στο μέλλον. Αυτή η αρχαία πόλη, στον βαθμό που προστατεύεται, θα συνεχίσει να συνεισφέρει στην κοινή μνήμη όχι μόνο του Ελλάσσιχ, αλλά και της Τουρκία και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο που θα συναντηθούμε ξανά σε ένα άλλο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκία. Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Σεϊράν και την προηγούμενη φορά που ήμασταν μαζί είχα μιλήσει για τον ερχομό μου στην Τουρκία. Ξεκίνησα την πολιτιστική εξερεύνηση ενώ ήμουν ακόμα μέσα στο αεροπλάνο. Με άλλα λόγια, η σχέση μου με την Τουρκία ξεκίνησε ουσιαστικά μόλις πάτησα το πόδι μου στο αεροδρόμιο της Ιστάνμπουλ. Το αεροπλάνο μας προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ιστάνμπουλ στις 14:45 ώρα Τουρκία. Δεν είχα ξαναδεί ποτέ ένα τόσο μεγάλο και μοντέρνο αεροδρόμιο. Αφού κατεβήκαμε από το αεροπλάνο, πήγαμε με το λεωφορείο αρκετό δρόμο μέχρι τον τερματικό σταθμό. Όταν φτάσαμε στην είσοδο του αεροδρομίου, μαγεύτηκα από τις τεράστιες γυάλινες προσώψεις και την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική. Ήταν σχεδόν σαν ένα κομμάτι από το μέλλον. Όταν μπήκα στο εσωτερικό, πρόσεξα αμέσως την απλοχωριά. Τα ταβάνια ήταν τόσο ψηλά που ένιωθα σαν να περπατούσα μέσα σε καθαρτικό ναό. Ηλεκτρονικοί πίνακες, πολύχρωμες οθόνες με πληροφορίες για τους επιβάτες και εκατοντάδες πτήσεις. Επικρατούσε μια τρομερή κίνηση και ζωντάνια, αλλά ταυτόχρονα ήταν όλα τακτοποιημένα και οργανωμένα. Μαζί με την κυρία Γκουνέσ, την οποία είχα γνωρίσει στο αεροπλάνο, κατευθυνθήκαμε προς τον έλεγχο διαβατηρίων, ακολουθώντας τους άλλους επιβάτες και τις πινακίδες. Περιμένοντας στην ουρά, μου έκανε εντύπωση η τάξη και η λειτουργικότητα σε έναν τόσο μεγάλο χώρο. Στον έλεγχο διαβατηρίων, ο αστυνομικός με ρώτησε ευγενικά το σκοπό του ερχομού μου στην Τουρκία. «Είμαι τουρίστρια. Θέλω να εξερευνήσω αυτή την όμορφη χώρα», είπα. Χαμογέλασε, έβαλε τη σφραγίδα και καθώς μου επέστρεφε το διαβατήριο, είπε: «Καλώς ήλθατε στη χώρα μας». Εκείνη τη στιγμή αυτό το θερμό καλωσόρισμα μου έδωσε χαρά. Περίμενα μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της κυρίας Γκουνές και στη συνέχεια αποφασίσαμε να πιούμε μαζί ένα τσάι στο αεροδρόμιο προτού παραλάβουμε τις αποσκευές μας. Κάναμε μια βόλτα και με γοήτευσαν τα μοντέρνα έργα τέχνης, τα καταστήματα με τις διεθνείς επωνυμίες και τα εστιατόρια με τις διάφορες κουζίνες. Ιδιαίτερα οι λεπτομέρειες όπως τα δωμάτια ηρεμίας, οι χώροι αναμονής και οι πεδότοποι το καθιστούσαν κάτι πολύ περισσότερο από ένα συνηθισμένο αεροδρόμιο. Η κυρία Γκουνές μας είπε ότι το αεροδρόμιο της Ιστάνμπουλ άνοιξε το 2018 και είναι ένα έργο που προσελκύει την προσοχή παγκοσμίως. Ανέφερε ότι το αεροδρόμιο αυτό που βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πλευρά κατέχει σημαντική θέση στον τομέα των αερομεταφορών με την αρχιτεκτονική, τη χωρητικότητα και την τεχνολογική υποδομή του. Το αεροδρόμιο της Ιστάνμπουλ έχει γίνει σημείο συνάντησης στη διασταύρωση της Ασίας, της Ευρώπης και της Αφρικής με απευθείας πτήσεις και προς τις τέσσερις γωνιές του κόσμου. Σήμερα είναι το αγαπημένο των ξένων επιβατών με εκατοντάδες αεροπορικές εταιρείες και δεκάδες διαφορετικούς προορισμούς. Αλλά δεν είναι απλώς ένα αεροδρόμιο, είναι ένα θαύμα μηχανικής, μια γέφυρα που ενώνει πολιτισμούς και ένα ισχυρό πρόσωπο της Τουρκία που ανοίγει προς τον κόσμο, πρόσθεσε. Αργότερα είπαμε να καθίσουμε σε ένα καφέ και να πιούμε ένα τσάι. Η κυρία Γκουνές ζήτησε να μας σερβίρουν το τσάι στο ειδικό γυάλινο ποτηράκι. Μετά

Πολύ λίγο ήρθε το τσάι μας σε ποτηράκια και επιχρυσωμένα πιατάκια. Τα είχαν συνοδέψει με μπισκότα με τζίντζερ. Η κυρία Κιουνές πήρε το τσάι της στο χέρι της και είπε με χαμόγελο: «Το τσάι σε γυάλινο ποτηράκι είναι ένα ζεστό σύμβολο της τουρκικής κουλτούρας. Είναι η κοινή γλώσσα της γειτονίας και της φιλίας. Από τις πλατείες των χωριών μέχρι τους δρόμους των πόλεων, οι άνθρωποι συγκεντρώνονται γύρω από το τσάι. Γίνονται μακρόσυρτες συζητήσεις και οι δεσμοί ενισχύονται. Αυτό το ποτήρι αντανακλά όχι μόνο το τσάι, αλλά και το χρώμα, τη ζεστασιά και τη φιλία του. Η ερώτηση «Θα ήθελες άλλο ένα ποτήρι» σημαίνει στην πραγματικότητα «Μείνε λίγο ακόμα, ας μιλήσουμε λίγο ακόμα». Το τσάι σε ποτηράκι είναι μια πολιτιστική γέφυρα που φέρνει τους ανθρώπους κοντά και ενισχύει τους δεσμούς. Πήρα και εγώ το τσάι μου και σκέφτηκα. Αν και φαινόταν σαν ένα απλό ποτηράκι με τσάι, στην πραγματικότητα ήταν ένα ζεστό κομμάτι της κουλτούρας αυτής της χώρας. Το τσάι δεν ήταν απλώς ένα ρόφημα, ήταν ένα σύμβολο φιλίας, φιλοξενίας και μοιρασιάς. Μετά από αυτή τη φιλική κουβέντα λοιπόν, κατευθυνθήκαμε προς τον χώρο όπου θα παίρναμε τις αποσκευές μας. Την επόμενη φορά θα μοιραστώ μαζί σας τις στιγμές που είδα με τα μάτια μου αυτή τη μαγευτική πόλη. Ως τότε να είστε καλά και να περνάτε ωραία. Γεια σας!

Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Γεια σε όλους όσοι μας ακούτε. Στο ταξίδι μας στα αποτυπώματα της Τουρκίας στην UNESCO, συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε τους θησαυρούς της χώρας που περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Σε αυτό το επεισόδιο ταξιδεύουμε στην αρχαία μνήμη της Ανατολικής Ανατολίας, στην ιστορική πόλη του Χαρπούτ, η οποία κουβαλά την ιστορική ταυτότητα του Ελλάζη εδώ και αιώνες. Το Χαρπούτ είναι σήμερα ένα από τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκίας που περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αυτή η ιστορική πόλη, η οποία εντάχθηκε στον προσωρινό κατάλογο το 2018, δεν είναι απλώς ένας αρχαίος οικισμός, είναι ένας πολυεπίπεδος χώρος κληρονομιάς που συγκεντρώνει στο ίδιο σημείο την αμυντική αρχιτεκτονική της Ανατολίας, την ποικιλομορφία των θρησκευτικών επιθέσεων, τους εμπορικούς δρόμους, τη λαϊκή κουλτούρα και την αστική μνήμη. Τοποθετημένο σε ένα υψηλό οροπέδιο βορειοανατολικά του κέντρου της πόλης στο Ελλάζη, το Χαρπούτ, λόγω της γεωγραφικής του θέσης, υπήρξε σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας τόσο μια οχυρωμένη πόλη-κάστρο, όσο και ένα σημαντικό σημείο διέλευσης. Αυτός ο οικισμός, που δεσπόζει στη λεκάνη του Άνω Εφράτη, προσέλκυσε το ενδιαφέρον διαφορετικών πολιτισμών χάρη στην εγκύτητά του σε πηγές νερού, σε ένα έφορο περιβάλλον και στη διασταύρωση ιστορικών δρόμων. Για τον λόγο αυτό, η ιστορία του Χαρπούτ δεν είναι απλώς το παρελθόν μιας πόλης, είναι η κοινή μνήμη των πολιτισμών που ιδρύθηκαν, αναπτύχθηκαν και διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλον στην Ανατολική Ανατολία. Η ιστορία του Χαρπούτ, όπως δείχνουν οι αρχαιολογικές έρευνες και τα ευρήματα, ανάγεται σε πολύ αρχαίες περιόδους. Η περιοχή φέρει τα ίχνη πολλών πολιτικών και πολιτισμικών δομών, από τους Ουραρτού έως τους Πέρσες, από τους Ρωμαίους έως τους Βυζαντινούς και από τις περιόδους των Σελτσούκων και των Αρτουκιδών έως τους Οθωμανούς. Αυτή η ιστορική συνέχεια αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που καθιστούν το Χαρπούτ πολύτιμο για την UNESCO. Διότι εδώ η ιστορία δεν περιορίζεται σε μια μόνο εποχή. Αποτυπώνεται σε στρώματα, στην πέτρα, στα τείχη, στους λατρευτικούς χώρους, στους τάφους, στις λαϊκές μελωδίες και στις παραδόσεις. Για να κατανοήσει κανείς τη σημασία του Χαρπούτ για την UNESCO, πρέπει πρώτα να εξετάσει την

εξέλιξη του ως πόλης κάστρου. Το κάστρο του Χαρπούτ με τη φυσική βραχώδη δομή του αποτελεί ένα αμυντικό σημείο που δεσπόζει στην περιοχή. Αυτή η τοποθεσία επέτρεψε στην πόλη να καταστεί στρατηγικό κέντρο κατά τη διάρκεια πολέμων, μεταναστεύσεων, εμπορικών και διοικητικών διαδικασιών. Με την πάροδο του χρόνου, ο οικισμός που αναπτύχθηκε γύρω από το κάστρο έπαψε να είναι απλώς μια στρατιωτική ζώνη. Διαμορφώθηκε ένας ολοκληρωμένος ιστορικός αστικός ιστός με τζαμιά, εκκλησίες, μαυσολεία, νεκροταφεία, δείγματα της παραδοσιακής αστικής αρχιτεκτονικής και την κοινωνική του ζωή. Μνημεία όπως το εσωτερικό κάστρο του Χαρπούτ, η ρωμαϊκή λαξευτή τάφη, ο ναός της Παναγίας, το μεγάλο τζαμί του Χαρπούτ και το τζαμί Σαρέ Χατούν είναι από τα πιο χαρακτηριστικά και ορατά παραδείγματα αυτής της πολυεπίπεδης ταυτότητας. Ιδιαίτερα το μεγάλο τζαμί του Χαρπούτ ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο αξιοσημείωτα δείγματα της πρώιμης τουρκο-ισλαμικής αρχιτεκτονικής στην Ανατολία. Από την άλλη πλευρά, ο ναός της Παναγίας αναδεικνύει την πτυχή εκείνη του Χαρπούτ που έφερε σε επαφή διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες στον ίδιο πολιτισμικό χώρο κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Αυτή η ποικιλομορφία καταδεικνύει ότι το Χαρπούτ κατέχει μια ιδιαίτερη θέση όχι μόνο από αρχιτεκτονική άποψη, αλλά και ως προς τη μνήμη της πολιτισμικής συνύπαρξης. Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στην αξιολόγηση της UNESCO είναι ότι το Χαρπούτ αντιπροσωπεύει τη μακρά συνέχεια της κατοίκησης στην Ανατολία. Εδώ τα ίχνη των διαφορετικών πολιτισμών συνυπήρχαν τις περισσότερες φορές δίπλα-δίπλα, χωρίς το ένα να σβήνει το άλλο. Αυτό καθιστά το Χαρπούτ ένα σημείο συνάντησης πολιτισμών που εκτείνεται από το παρελθόν έως το σήμερα. Η ανάπτυξη της πόλης ως οχυρεμένου οικισμού καταδεικνύει επίσης την ισχυρή σχέση μεταξύ της αμυντικής αρχιτεκτονικής και της φυσικής τοπογραφίας. Χτισμένο πάνω σε βραχώδες έδαφος, το Χαρπούτ συμπλήρωνε την προστασία που προσέφερε η φύση με ανθρωπογενή τείχη, περάσματα, κυστέρνες και μια συγκεκριμένη ερημοτομία. Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο είναι η ζωντανή πολιτιστική ταυτότητα του Χαρπούτ μέσα από τη λογοτεχνία, τη μουσική, τους παραδοσιακούς χορούς και τα έθιμα. Η μουσική του Χαρπούτ, το έθιμο Τσαϊντά Τσιρά, ο παραδοσιακός χορός με τα κεριά, οι συζητήσεις Κιουρσούμπασι, οι λαϊκές αφηγήσεις και η τοπική χειροτεχνία δείχνουν ότι αυτή η πόλη δεν αποτελείται μόνο από πέτρινα κτίσματα. Στο Χαρπούτ, ο πολιτισμός δεν είναι απλώς ένα παρελθόν που πρέπει να προστατευτεί και να διατηρηθεί, αλλά μια ζωντανή μνήμη που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, το ταξίδι του Χαρπούτ προς την UNESCO αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα που η υλική και η άειλη πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να προσεγγίζονται από κοινού. Όσον αφορά τις προσπάθειες διατήρησης, το καθεστώς προστασίας που απολαμβάνει το Χαρπούτ είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το κάστρο του Χαρπούτ και ο περιβάλλον χώρος του τελούν υπό προστασία ως αρχαιολογικός χώρος. Επιπλέον, η αντιμετώπιση του Χαρπούτ ως ζώνης προστασίας και ανάπτυξης πολιτισμού και τουρισμού διασφαλίζει ότι ο χώρος κληρονομιάς δεν αξιολογείται μόνο μέσω μεμονωμένων κτισμάτων, αλλά με μια ολιστική προσέγγιση του ιστορικού περιβάλλοντος. Αυτή η προσέγγιση συνάδει με τη φιλοσοφία της UNESCO για την προστασία των ιστορικών πόλεων, στην οποία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία. Όσο σημαντικό είναι να προστατεύεται ένα κτίριο, άλλο τόσο απαραίτητο είναι να διαφυλάσσονται το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, η σιλουέτα του, η μνήμη και ο τρόπος χρήσης του. Με την πάροδο του χρόνου, στα μοντέλα προστασίας που αναπτύχθηκαν για το Χαρπούτ ξεχώρισαν οι ανασκαφές, οι αναστηλώσεις, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, η τεκμηρίωση και η δράση της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης. Οι συνεχιζόμενες αρχαιολογικές ανασκαφές στο κάστρο του Χαρπούτ προσφέρουν νέα δεδομένα για το παρελθόν της περιοχής, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης συμβάλλουν στην αρτιότερη μεταβίβαση του ιστορικού ιστού στις μελλοντικές γενιές. Σε αυτή τη διαδικασία, η συνεργασία μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, των δημόσιων φορέων, των πανεπιστημίων και των ειδικών στον τομέα του πολιτισμού θέτει στερεές βάσεις για την προστασία του Χαρπούτ. Τα τελευταία χρόνια, ένα από τα νέα ζητήματα που τέθηκαν στο προσκήνιο για το Χαρπούτ ήταν η ενίσχυση της υποψηφιότητας του στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η συμπερίληψη στον προσωρινό κατάλογο είναι ένα σημαντικό στάδιο που δείχνει τη δυναμική ενός χώρου να καταστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ωστόσο, ο πραγματικός στόχος είναι η ισχυρή παρουσίαση του επιστημονικού φακέλου, του σχεδίου διαχείρισης, της στρατηγικής προστασίας και των αξιών ακεραιότητας του χώρου. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται για το Χαρπούτ κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Η τεκμηρίωση του ιστορικού ιστού της πόλης, οι δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών και του κοινού για την πολιτιστική κληρονομιά, τα προωθητικά βίντεο και τα τοπικά προγράμματα ενημέρωσης αποτελούν επίκαιρα κομμάτια αυτής της διαδικασίας.

Ρωσίας. Ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον του Χαρπούτ είναι επίσης ο βιώσιμος τουρισμός, διότι οι ιστορικές πόλεις δεν είναι απλώς χώροι προς επίσκεψη, αλλά ευαίσθητα πολιτιστικά οικοσυστήματα. Η προστασία του Χαρπούτ καθίσταται εφικτή μέσω της ορθής διαχείρισης του ενδιαφέροντος των επισκεπτών, του σεβασμού της φέρουσας ικανότητας των ιστορικών δομών και της συμμετοχής της τοπικής κληρονομιάς στη διαδικασία ανάδειξης της κληρονομιάς. Υπό αυτή την έννοια, το Χαρπούτ αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα που δείχνει ότι η Τουρκία αναπτύσσει μια πιο συνειδητή, συμμετοχική και μακροπρόθεσμη προσέγγιση στη διαχείριση της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Σήμερα, κοιτάζοντας το Χαρπούτ, δεν βλέπουμε μπροστά μας απλώς ένα αρχαίο κάστρο ή ένα σύνολο ιστορικών κτισμάτων. Το Χαρπούτ είναι ένα αστικό τοπίο που φέρει τη μνήμη της Ανατολίας στο μιναρέ του Μεγάλου Τζαμιού, στις πέτρες του κάστρου, στους σιωπηλούς στίχους του Ναού της Παναγίας, στα τραγούδια του Χαρπούτ και στις λαϊκές αφηγήσεις. Αντιχούν οι διαφορετικές φωνές της ίδιας κληρονομιάς. Αυτές οι φωνές μας υπενθυμίζουν πόσο βαθύς, πολυεπίπεδος και οικουμενικός είναι ο πολιτιστικός πλούτος της Τουρκία. Το ταξίδι της ιστορικής πόλης του Χαρπούτ προς την UNESCO είναι η μετουσίωση του σεβασμού προς τον παρελθόν σε μια ευθύνη προσανατολισμένη στο μέλλον. Αυτή η αρχαία πόλη, στον βαθμό που προστατεύεται, θα συνεχίσει να συνεισφέρει στην κοινή μνήμη όχι μόνο του Ελλάσσιχ, αλλά και της Τουρκία και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο που θα συναντηθούμε ξανά σε ένα άλλο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκία. Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!